0: ρε που έχουν κουδέλ.
1: Το δειλό. Να είναι τα που είναι τα που είναι τα που είναι τα που μας το λίτρε.
2: Μας έκατο μανά.
0: Yo le voy a decirte por más.